δουλεύω για καλό. Μην κοροϊδεύεις την ταρτάνα τη σωζό, γιατί θα σου βγει σε κακό.

0: θα πεθάνω, εδώ θέλω να μεθάψω.
1: Παιδιά, για του καλύτερου φθινόπωρου τη περιοχή αυτή.
2: Έχασα. Στοπ.
3: Και θα είναι άλλο χρώμα.
4: Δεν πειράζει. Έχει κάνει επάνω το περίγραμμα, κατάλαβε.
5: Και make-up artist. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, πόσα ταλέντα πια.
3: Εντάξει.
6: Εισαγωγή take 1.
7: Μέσα στου λαδόν τη σκηνιά εκεί.
3: Ήτανε τρία.
6: Τρία μετράς, τρία μετράς, τρία μετράς. Τακ, τακ, τακ.
8: Το φρύδι πάρα πολύ.
6: Είστε πολύ μπροστά.
9: Άρη, δεν μ' αρέσει.
0: Βρεκ.
6: Πάμε.
0: Πάμε.
7: Μέσα στου λαδόν.
10: Τα κενιάρα εκεί κερδούνε τους διαβάτες.
6: Πού να είναι σε μάτια σε.
10: Τα πέτα θερμής και τα τονάρι.
8: Ωραία θα είναι.
4: Έχω τέρμα κλειστό κιόλας.
1: Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό.
11: Χρόνος σταματάει. Ώρα δεν περνάει.
5: Έχει κάποια τουαλέτα εδώ.
3: Κάμε καλά ε.
4: Το κατάλαβα.
1: Ζεμένοι όλοι.
10: Με λουλούδια ρε.
6: Ξεχνάς κι ό,τι κι αν σούπα! Σούπα κνόρ.
12: Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα! Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα!
4: Παιδιά, είναι τεράστια αρέση.
6: Ποιο ψηλό το μπουκάλι. Πηγείτε. Πάντα πλέον είναι.
4: Όχι.
6: Πριν έσπασαν αμέσως ρε.
10: Άιντε στου λάδον τη σπηλιά εκεί που τραγουδάνε.
13: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Αφού ξεκίνησες αργά και σε περάσαν όλοι, κι αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι, δεν έχει δρόμο, δεν σε θέλει πολύ. Στα γρήγορα στροφές και μηχανή.

γαλαζούρα και προβοσκίδα. Κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις. Τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις. Κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλασεις τις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθερό.

έχεις χρέη και πιστώσεις. Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού και αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

στα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Άρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσων σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

και τότε θα ζυγώσουν και θα μου πουν δυο τύποι. Κοίταξε όσο λείπεις, αλλάξανε πολλά. Ξέχασε τα παλιά. Πάρε ξανά το τρένο αυτό που σε έχει φέρει.

Θα σ' είχα κρύψει αν ταξίδευα στα αλήθεια. Θα σε συναντούσα σε κάθε σταυροδρόμι χίλιες φορές. Θα σε φιλούσα αν ήμουν όπλο, θα σ' είχα προστατέψει και στην καρδιά το χρόνο θα είχα σημαδέψει.

που ζω να σου χρωστάω, γιατί η αγάπη είναι μια τράπουλα σημαδεμένη, κι όλοι εμείς τα νύχια της βαφτισμένη. Κι αν η αγάπη είναι γεμάτη σημάδια, να μαντέψω. Συγχώραμε αν δεν προλαβαίνω πάντα να τα δω. Συγχώραμε που προλαβαίνω πάντα

7. Ακριβώς. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς.

είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά.

Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά ακριβώς.

το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά

όλο ψάχνω στα σκοτάδια. Μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια. Ίσως πάλι

εξορίας. Σε πάει και εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνά.

μακριά μου πια πετάει. Η αγάπη μου ζητάει καινούριους ουρανούς.

αγάπη που ζητάει καινούριους ουρανούς. Sky, η καρδιά μου και διψάει.

σύλληψη μου στεγνή παρακαλάει. Δυο τρία δάκρυα μου ζητάει να δροσιστεί. Εγώ που έχτισα μια φυλακή από ουρανό και στάχτη. Ξύπνησε πια αγάπη μου, δεν ήταν πια εκεί. Πάει, μακριά μου πια πετάει. Ποιος ξέρει που γυρνάει, σε ποια αγκαλιά θρυνεί.

Ήρθε ο καιρός που ο Διπόρος θα δοκιμάσει μέσα στην πόλη του κόσμου την κατακραυγή και από το φόβο σε ένα λιμάνι θα βρεθεί. Και ένα κορίτσι μεθυσμένο, πληγωμένο, μαζί του θα συναντηθεί και εκείνος θα το λυπηθεί.

πέρασαν οι μέρες, πολύχρωμες γαλέρες. Μπροστά από το παράθυρο μιας κάμαρας μικρής, και πέταξαν τα χρόνια σαν τα χελιδόνια στο σκοτεινό ορίζοντα μιας αγωνής.

0: Ο θεός των σπουργητιών και των παιδιών, πίσω από μια κουρτίνα λουλουδένια, κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. Τι θόρυβο που κάνει η πόρτα της καρδιάς σου καθώς ανοιγοκλίνεις τον κήπο της χαράς. Τι αγέρα που φέρνει έτσι που ανοιγοκλίνεις τα ματόκλαδά σου, θαμπωμένη από το φεγγάρι της χαράς. Σιγά, το παιδί μου κοιμήθηκε. Κι εγώ τραγουδάω.
1: Κοριτσάκι, μεγάλα μάτια, τι μεγάλα, σε ποιο ουρανό χαμογελάς. Τι βλέπεις πίσω από τα μάτια μας. Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου δύο καρδιές. Η καρδιά της μητέρας, η καρδιά του πατέρα. Πάτα γερά, δε θα πέσεις. Όπου ακουμπήσεις πούπουλα και φως, κράτησέ με, με παίρνει ο αέρας πάνω από τα βουνά ψηλά. Γαλανά φτερά, μια θάλασσα φτερά η χαρά. Κράτησέ με.

Oscar, el Oscar me pare. Νόμιζε χωρίς του, νόμιζε χωρίς του. Χωρίς του, να μην ξεχωρίσω.

0: Και πίσω από την πόρτα μας η κυρά, η Άγια Σκούπα, με τις δύο γερές γροθιές στη μέση, πάντα ξάγρυπνη, πάντα έτοιμη, δεν αφήνει φύλλο κίτρινο να πέσει από την άρρωστη σελήνη. Μήτε σκιά να δρασκελίσει το κατόφλι μας, μη σκοντάψει, μην πονέσει μήτε στο μικρό μικρό νυχάκι της η ειρήνη. Κοιμήσου. Ανάμεσα σε δύο αστραπές χαμόγελα ένα γλαυκό ελαφάκι σε κοιτάζει. Ένα μικρό ποτάμι αστέρια και δύο κεράσια σου φέρνουν το ελαφάκι μες στο στόμα του. Κι εγώ σου πλέκω με λιγαριές, κομμένες από τις πιο χρυσές αχτίνες, ένα μικρό καλάθι να το περάσεις στο μικρό αγκώνα σου, να βγεις στη στράτα. Και ό,τι θα βάζεις μέσα, ίσκιο η πετρούλα, η μολυβένιο στρατιωτάκι, θα γίνεται άσπρο φως και λουλακί κρινάκι.
1: Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα. Είναι πικρή η ζωή μας, κοριτσάκι, και πρέπει να τη φτιάξουμε γλυκιά τη ζωή σου. Σε ένα κλονί γαζίες χαμόγελα, σε ένα κλονάκι αστέρια κρεμάσαμε σημεούλες τις ανάσες μας, να σου ανεμίζουν τα μαλλιά. Κρεμέσαμε και ένα σπαθάκι φως, να ξεφλουδίζει το φλουδί του ίσκιου από τη σαυγούλα στα ροδάκινα. Κοιμήσου. Τα δέντρα ανθίζουν, δεν ξέρουν γιατί, ανθίζουν. Τα λουλούδια δεν νοιάζονται να γίνουν καρποί. Γίνονται καρποί και εγώ τραγουδάω. Δεν ξέρω γιατί. Τραγουδάω. Έχω ένα κοριτσάκι. Είμαι ένα δέντρο μες στη μέση του ουρανού.

απαταιώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κομφερανσιέ, ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.